Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς. Bodega.
2: Μπιμπέδες, λεκάνες, πορσελάνες, ξυλώστε τα. Όλα επάνω.
3: Τι γουστάρεις, Μερούλα.
2: Σπάστε τα.
3: Έγινε.

0: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19ης Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι 9. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 38 700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
8: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210 360 54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
9: Συνέστημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
10: Γιατί ρυθμό 96,8?
11: Γιατί εδώ ακούς αυτό?
12: Εγώ

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό

0: Έντεχνος αέρας.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
3: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
4: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
3: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
4: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
4: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
4: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
5: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
6: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
7: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: για τους τονισμούς 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Πάμε καμιά βόλτα.
2: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
1: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
3: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
4: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
3: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
5: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210 81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
6: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη.
6: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
6: Βεργίνας 159.
8: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
9: Πρωινές διαδρομές. Τι λέτε, θα τις περπατήσουμε μαζί με ρυθμό στους 96,8. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί και αυτό το πρωινό.
10: Γιώργο, φίλοι για πάντα.
11: Φίλοι για πάντα Νεφέλη στο στούντιο αλλά και στη ζωή.
10: Τα σενάρια όμως είναι όλα πιθανά.
11: Ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό.

0: τώρα για τον έναν τον μοναδικό, τον απόλυτα ανατρεπτικό και αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Έρχεται με τα δικά του δύσκολα φεγγάρια για να μας θυμίσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τι πάει να πει αυθεντική καθαρόαιμη ελληνική διασκέδαση και καλή μουσική.
1: Ένα εμβληματικό τραγούδι που έχει γράψει τη δική του χρυσή ιστορία στη νυχτερινή ζωή και το τραγουδάμε πάντα όλοι μαζί με όλη τη δύναμη της ψυχής σε κάθε μας έξοδο.

0: Ρυθμός που υπάρχει. Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Τώρα ήρθε η ώρα για κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Έναν ιδιαίτερο ήχο που θα μας ταξιδέψει μακριά.
2: Η Απορίμακ και το λουλούδι του δάσους. Ένα κομμάτι γεμάτο έθνικ στοιχεία, ζωντάνια και υπέροχα χρώματα.
1: Μας φτιάχνει τη διάθεση και μας γεμίζει χαμόγελα.

0: ώρα να χαμηλώσουμε για λίγο τους έντονους ρυθμούς και να περάσουμε σε μια υπέροχη άκρος ατμοσφαιρική συνεργασία που είναι σίγουρο ότι θα μας συγκινήσει βαθιά. Η καθηλωτική Νατάσα Μποφίλιου και ο εξαιρετικός Μανώλης Φάμελος μας λένε με μια φωνή, δεν είδα μάτια.
1: Δύο σπουδαίοι ξεχωριστοί καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και το ταλέντο τους σε ένα κομμάτι γεμάτο αληθινή ποίηση, εικόνες και βαθιά ειλικρινή συναισθήματα. Κλείστε τα μάτια, συντονιστείτε στην παρέα μας στο ρυθμό 96,8 και αφήστε το τραγούδι να σας αγγίξει.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Και τώρα κρατηθείτε όλοι, γιατί έρχεται το απόλυτο indie pop φαινόμενο των τελευταίων ετών, που έχει ξεσηκώσει όλα τα μαγαζιά, τα ραδιόφωνα και φυσικά τα social media. Ο Παν Παν και η Καλλιοπή Μητροπούλου μας προσκαλούν στην πιο διάσημη ανισόπεδη disco της χώρας.
3: Αυτό το κομμάτι έχει έναν τόσο εθιστικό, ρέτρο και ταυτόχρονα φρέσκο ρυθμό, που σε κάνει αυτόματα να κολλάς και να θες να το ακούς ξανά και ξανά. Χορεύουμε όλοι μαζί στους ρυθμούς της πιο τρελής και χαρούμενης disco της πόλης.

Όταν η αυθεντική ροκ ενέργεια των 2002GR συναντά τη μοναδική μελωδική ιδιοφυΐα του Γιάννη Σπανού, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απλά μαγικό. Ό,τι και να παίξω στα ηχεία μας αυτή την ώρα και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο. Τα μεγάλα τραγούδια δεν έχουν ηλικία και εμείς τα απολαμβάνουμε μόνο εδώ στον ρυθμό 96,8.

0: ώρα είναι 10:30. Είναι μία προσφορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική

0: πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech, που είναι VG10, έναντι κτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία, χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 2521032192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
4: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 2521032731 και 6985059826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
5: Γιατί Ρυθμό 96,8?
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
2: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
3: Οικογένεια Τσακαλίδη.
2: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
3: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
2: Βεργίνας 159.
4: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
5: Και τώρα πάμε σε ένα κομμάτι γεμάτο υπόσχεση και ανεβασμένη διάθεση. Γιώργος Λιβάνης και «Θα γράψουμε ιστορία». Ναι, Φέλη, αυτός ο τίτλος μου θυμίζει κάτι από τις δικές μας εξόδους.
6: Ναι, Γιώργο, μόνο που εμείς γράφουμε ιστορία κυρίως το πόσα σουβλάκια μπορούμε να φάμε.
5: Φαντάσου να ακούς αυτό το κομμάτι με θέα τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, να κάνεις βόλτα στα στενά της πόλης και μετά να καταλήγεις για καφέ ή ποτό στην πλατεία. Εκεί να δεις ιστορία και αναμνήσεις.
6: Μεγάλη αλήθεια. Η Δράμα δεν παίζεται. Έχει άλλη ενέργεια.
5: Δυναμώστε τα ραδιόφωνα λοιπόν, είτε μας ακούτε από τη Δράμα, είτε από οπουδήποτε αλλού μέσω του διαδικτύου, και πάμε να γράψουμε ιστορία παρέα με τον Γιώργο Λιβάνη.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Περνάμε σε κάτι πιο θρησκευτικό, αλλά πάντα με το απαραίτητο λίκνισμα. Ελένη Φουρέιρα και Arcade με το Αλληλούια. Νεφελιομολογώ ότι συγκινήθηκα με τους στίχους. Έσβηνε στο τσιγάρο σε ένα κουτάκι φάντα.
2: Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι η ελληνική επαρχία του 2000, συμπυκνωμένη σε ένα κουτάκι.
1: Η Φουρέιρα τραγουδάει Αλληλούια και το μυαλό μου πάει κατευθείαν στην κυριακάτικη λειτουργία, μόνο που αντί για λιβάνι φαντάζομαι φωτιές, λέιζερ και χορευτικά.
2: Που αν προσπαθήσω να κάνω εγώ, θα πάθω λουμπάγκο πριν το πρώτο ρεφρέν.
1: Κοίτα, αν η Φουρέιρα γίνει παπαδιά, εγώ θα πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία. Αυτό σου λέω μόνο. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά και βοήθειά μας.

0: Είμαστε μαζί εδώ τα πρωινά, το ρυθμό.
1: Είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ είμαι Φέλη.
1: Σας κρατάμε συντροφιά με τις μουσικές περιπλανήσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός. 96,8.
3: Ακολουθεί ο Αντώνης Καρατζής και το «Τι κάνεις». Είναι ένα σούπερ ανεβαστικό κομμάτι με τρελό ρυθμό που είμαι σίγουρη ότι θα σας κολλήσει στο μυαλό από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο.

0: Συνεχίζουμε τις μουσικές μας περιπλανήσεις εδώ στο ρυθμό, στους 96,8 από το κέντρο της Δράμας.
1: Να είστε καλά και πάντοτε χαρούμενοι, από όπου κι αν μας ακούτε.
0: Ο Γιώργος και η Νεφέλη φιλαράκια στο στούντιο αλλά και στη ζωή. Σας κρατούν συντροφιά μέσα από την πιο ρυθμική συχνότητα της πόλης.
1: Φιλαράκια στο στούντιο αλλά και στη ζωή.

0: Περνάμε στον έναν τον μοναδικό, τον καλύτερο άνθρωπο της ελληνικής δισκογραφίας. Γιάννης Πλούταρχος. Και δεν γίνεται.
1: Νεφέλη, αυτό το κομμάτι είναι ο εθνικός ύμνος όλων των πληγωμένων που αρνούνται να δεχτούν τον γκόστινγκ.
0: Αχ, Γιώργο, ο Πλούταρχος έχει αυτό το μαγικό χάρισμα. Τραγουδάει, δεν γίνεται να μην μου τηλεφωνείς και νιώθεις ότι το λέει προσωπικά σε σένα επειδή ξέχασε ο ντελιβεράς να σου φέρει τα σουβλάκια. Μιλάμε για πόνο, όχι αστεία.
1: Κοίτα, αν σου το τραγουδήσει ο Πλούταρχος ακόμα και το τηλέφωνο να έχει πέσει στη θάλασσα, θα βρει τρόπο να χτυπήσει. Πάμε να το ακούσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά
1: κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
4: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521081083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
5: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
6: Εγώ.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, υποκλεινόμαστε στην απόλυτη. Άννα Βύση και το χι της, σε περίπτωση που...
1: Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες, σε έχω ξεπεράσει. Αυτό δεν είναι απλά τραγούδι, είναι το απόλυτο template για μήνυμα που θέλεις να στείλεις στον πρώην σου, αλλά δεν έχεις το θάρρος να το γράψεις μόνη σου. Το βάζεις θέρμα στο αμάξι, ανοίγεις τα παράθυρα και απλά στέλνεις σήματα.
0: Ή το βάζεις status, που είναι και πιο safe. Πάμε να ακούσουμε τη θεά, δυναμώστε την ένταση.

0: ευτυχώς που υπάρχει Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Πάμε σε κάτι απόλυτα κλασικό, διαχρονικό και γεμάτο αληθινό συνέστημα. Για να λιώσουν και οι πέτρες εδώ στη Δράμα. Τζένι Βάνου και Σ' αγαπώ. Γιατί μερικές φορές οι παλιές αγάπες είναι αυτές που ξέρουν να μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας. Συμφωνείς, Γιώργο μου?
2: Εννοείται. Νεφέλη, αυτή η φωνή δεν παλιώνει ποτέ, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Είναι από τα τραγούδια που σε κάνουν να σταματάς ό,τι κάνεις και απλά να ακούς με τα μάτια κλειστά. Βάλτε λοιπόν δυνατά τη μουσική στον ρυθμό 96,8, αφήστε στην άκρη τις έγνοιες και απολαύστε μαζί μας ένα μυθικό ερωτικό κομμάτι.

Ο απόλυτος μέτρη των μεγάλων ραδιοφωνικών επιτυχιών και των πιο δυνατών συναισθημάτων είναι και πάλι εδώ κοντά μας. Ο Γιώργος Σαμπάνης τραγουδάει προς το παρόν.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ας περάσουμε στον άρχοντα της ερωτικής μπαλάντας, στον άνθρωπο που έχει ντύσει μουσικά κάθε καψούρα και κάθε χωρισμό. Γιώργος Γιαννιάς και ερωτευμένος. Νεφέλη, εδώ μιλάμε για ανώτερο επίπεδο έρωτα, όχι αστεία.
1: Καλά, Γιώργο, ο Γιαννιάς είναι επιστήμονας σε αυτό. Τραγουδάει «Είμαι ερωτευμένος μαζί σου κολλημένος» και νιώθεις ότι αν δεν στείλεις μήνυμα στον πρώην σου αυτή τη στιγμή θα σε διαγράψει το σύμπαν. Είναι αυτό το κομμάτι που το ακούς στο αμάξι, κοιτάς τη βροχή στο τζάμι, ακόμα και αν έχεις 40 βαθμούς έξω και νιώθεις πρωταγωνιστής σε σαπουνόπερα.
0: Έτσι ακριβώς. Δυναμώστε τον ήχο, πιάστε χαρτομάντιλα για καλό και για κακό και πάμε να λιώσουμε μαζί του.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Και συνεχίζουμε με ρυθμούς που ταιριάζουν περισσότερο σε καλοκαίρι. Ελένη, Φουρέιρα και Καραμέλα. Ένα κομμάτι που δεν σε αφήνει να κάτσει σε χλωρό κλαρί.
3: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Μιλάμε για την απόλυτη pop queen της χώρας που ξέρει πώς να ξεσηκώνει. Αυτό το τραγούδι είναι σαν γλυκός εθισμός, σκέτη καραμέλα. Και το ρυθμικό του beat είναι ότι πρέπει για να ανεβάσουμε τη διάθεση στα ύψη.
2: Το καλοκαίρι παραμένει στις καρδιές μας.

0: Ώρα να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε μια νέα εξαιρετικά ταλαντούχα γυναικεία φωνή που έχει κλέψει τις καλύτερες εντυπώσεις στη μουσική σκηνή. Η Μεταξία Κοντού έρχεται στα ηχεία μας και μας τραγουδάει τα κατάφερες.
1: Και το μόνο σίγουρο είναι ότι κατάφερε από το πρώτο της κιόλας άκουσμα να μας κερδίσει ολοκληρωτικά με το αυθεντικό ταλέντο της. Ένα ολόφρεσκο πολύ προσεγμένο λαϊκό κομμάτι που αξίζει να ακούσετε με προσοχή και να αγαπήσετε.

0: συναφή. Η ώρα είναι 11:30. Είναι μία προσφορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
6: Γιατί ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έντεχνος αέρας. Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-32192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
6: Ώρα να ξεφύγουμε για λίγο από τα συνηθισμένα και να πάμε σε κάτι απόλυτα εναλλακτικό, φρέσκο και γεμάτο φωτεινά χρώματα. Η μοναδική Σίλια Κατράλη έρχεται με φόρα για να φωτίσει το πρωινό μας με τα δικά της μουσικά πυροτεχνήματα και η διάθεση αλλάζει αμέσως.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Και τώρα ετοιμαστείτε όλοι για μια μεγάλη ελεύθερη πτώση, αλλά μην τρομάζετε. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε για αλεξίπτωτα και προστατευτικά κράνη. Ο Νίκος Κέντος είναι ήδη στα ηχεία μας και το beat ανεβαίνει επικίνδυνα έτοιμο να μας παρασύρει στον δικό του ρυθμό.
2: Εμένα πάντως, Γιώργο, μου αρέσει πολύ αυτή η πτώση, ειδικά όταν μας φτιάχνει τόσο όμορφα τη διάθεση για το ξεκίνημα της μέρας. Είναι το απόλυτο track για να ανεβάσουμε την ενέργειά μας στα ύψη, οπότε ακούμε σταθερά, ρυθμό 96,8 και πάμε δυνατά χωρίς φρένα.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Super Hit Εσένα Θέλω είναι εδώ και είναι πανέτοιμος να μας φτιάξει τη μέρα.
1: Αυτό το κομμάτι αφιερώνεται δικαιωματικά σε όλες τις μεγάλες και ανεβασμένες παρέες που ξέρουν καλά πώς να περνάνε όμορφα και να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

0: Είστε όλοι σας έτοιμοι για τρελό χορό και ξεσηκωμό. Ο εκρηκτικός Κωνσταντίνος Κουφός έρχεται με τέρματα γκάζια, απίστευτο κέφι και θετική ενέργεια που μεταδίδεται αμέσως.
1: Ξεσηκωθείτε από τους καναπέδες, αφήστε ό,τι κάνετε, ακολουθήστε μας και πάμε να το ζήσουμε όλοι μαζί δυνατά.

0: Είμαι ο Γιώργος και μαζί με την Εφέλη είμαστε εδώ για να ομορφαίνουμε τα πρωινά σας με τις μουσικές περιπλανήσεις.
1: Στους 96,8 στα FM για να περιπλανηθούμε και πάλι σε ατελείωτα μουσικά ταξίδια.

0: Πρωινές διαδρομές. Τι λέτε, θα τις περπατήσουμε μαζί? Με ρυθμό, στους 96,8. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί και αυτό το πρωινό.
1: Η ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς, πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Supermarket Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
5: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
4: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21,95 €.
5: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5,95 € το κιλό.
4: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy μόνο 9,95 € το πακέτο.
5: Και για ρούχα που μοσχοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Τιξάν φρεσκάδα άνοιξης 44 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 7,65 €.
4: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
5: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
6: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 2521093668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
7: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
9: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group
10: και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτες των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
11: Γιατί ρυθμό 96,8?
12: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
2: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
3: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
4: Πρωινές διαδρομές. Τι λέτε, θα τις περπατήσουμε μαζί? Με ρυθμό στους 96,8. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί και αυτό το πρωινό.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων

0: Ακουστικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Επιπλακούρωση στην PAL σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940. Στου Χριστίδη Δαγκωτό. Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
1: Σε καλύπτουμε.
0: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Γιατί ρυθμό 96,8?
3: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Τώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
3: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-32-192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
4: Πάμε καμιά βόλτα.
5: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
4: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
7: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
8: Γιατί ρυθμό 96,8?
9: Γιατί εδώ ακούς αυτό?
10: Εγώ

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8 ρυθμό 96,8 Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

ερωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

0: ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας. Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 2521-0-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
1: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων.

0: λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
2: Οικογένεια Τσακαλίδη.
1: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
2: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
1: Βεργίνας 159.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: οδηγενή.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός. 96,8.

0: Η ώρα είναι 2. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25-21-0-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
5: Σε καλύπτουμε.
4: Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
5: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
4: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
6: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 0 81 083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
2: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

0: για τη συνέχεια ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το Λαϊκό Επιτελείο.
1: Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Η ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Γιατί Ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό. Εγώ.

0: 96,8.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
3: Ένα τα αφιερώσω στον ξενοφόντα που λέγε προηγουμένως για τόσα καλά λόγια για αυτό το τραγουδάκι.

0: ώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: 96,8.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρω

0: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανο. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 96,8.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός 96,8.

0: τη μεγά. Η ώρα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Γιατί ρυθμό 96,8?
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
1: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Γιατί ρυθμό 96,8?
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό?
5: Εγώ.

0: συνδέεται στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό. Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Σούπερ μάρκετ Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Τιξάν Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Το

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 0 81 083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
3: Ραντεβού.
4: Ραντεβού.
3: Σε σταθερό ρυθμό.
4: Ρυθμός

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: ώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Στην ασφαλτό πουλσαρός, με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Η ώρα είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
5: Εγώ.

Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Supermarket Κουλτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
2: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan φρεσκάδα άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία, χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
4: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
5: Bottles.
4: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
5: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
4: Bottles.
5: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
4: Bottles.
5: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
4: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 2521046890 και στο bottles.gr.
5: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
6: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech, που είναι Βίτσι 10, έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
7: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 2521032192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
8: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

Ώρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέμε πώς, δεν λέμε πού. Προσοχή στο γόρι. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβω. Προσοχή στο γόρι. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Α!

άντρο μου στο δρόμο με ένα ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει το θηρίο πάτησε γκάζι κι η γριούλα για το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορίδι. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο, μάλλον θα ήταν τέλειος παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος γη και γελασμένος.

λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή φύγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μη για το θέαμα συνεπάρει τη σφυρίγωστη ένταση τη ρυθμός. Προσοχή

δόκου τέτοιο το δράμα. Στρίκλισε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα. Φώναζε μάνα σαν το φουγαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία. Και για εκείνο παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γόρι.

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: Supermarket Κουλτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21,95 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5,95 € το κιλό.
0: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9,95 € το πακέτο.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7,65 €.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι. Αίσθηση. Απόλαυση. Επίγευση.
3: Bottles.
2: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
3: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
2: Bottles.
3: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
2: Bottles.
3: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
2: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
3: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
4: Γιατί ρυθμό 96,8.
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Και ο ήλιος στέκεται από πάνω σου θηρίου ελπίδας. Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη και μια νακτίδα που τον κόσμο ανασταίνει.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8 ρυθμό 96,8 έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: επενδύσω.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

Αν ήσουν μια λέξη, θα ήσουν η αγάπη. Αν ήσουν αστέρι, θα ήσουν η ελπίδα. Κι αν ο κόσμος όλος χανόταν στο σκοτάδι, εσύ θα ήσουν η δική μου λιαχτίδα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
3: Ρυθμός.
2: Ρυθμός. 96,8.

Να με κρατάς σφιχτά όταν φοβάμαι. Να μου θυμίζεις πως η αγάπη νικά. Μέσα στην αγκαλιά σου ελπίζω και θυμάμαι. Όσο ο κόσμος μας στερεί παντοτινά.

0: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό.

Κράτα την ελπίδα σαν αναμένο κερί, μέσα στη θύελλα του κόσμου αυτού. Όσο η καρδιά μας νιώθει και μπορεί, θα ζει στον κόσμο η ομορφιά του έρωτα αυτού.

0: στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

ήσουνα αγάπη κι αδερφή μου. Ήσουνα στη δίψα μου νερό, όνειρο μες στην καταστροφή μου, γέλια μου

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ρόδο της μοίρας γύρευες να βρεις να μας πληγώσεις, μα έσκυβες σαν το μυστικό που πάει να λυτρωθεί. Κι ήταν ωραίο το πρόσταγμα που δέχτηκες να δώσεις, κι ήταν το χαμόγελό σου σαν έτοιμο σπαθί.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
2: Και σμίγουν οι άνθρωποι και δεν ρωτούν ποιος είσαι, από πού έρχεσαι. Τους φτάνει που αγαπιούνται και που ο κόσμος είναι όμορφος.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Σου μιλώ με την ελπίδα που δεν χάνεται, για τον έρωτα που αντέχει στους καιρούς. Ό,τι βαθιά μες στην ψυχή αισθάνεται, νικάει τους χειμώνες τους σκληρούς.

0: Ευτυχώς που υπάρχει Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Κι όμως υπάρχει μια ακτίδα που προσμένει πίσω από τα σύννεφα τα βαριά. Μια αγάπη που ζει κρυφή και φυλαγμένη, να μας χαρίσει πάλι τη χαρά.

σημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Κι αν όλα γύρω μοιάζουν χαμένα, κρατήσω από την αγάπη σας σκηνή. Τα μάτια μου κοιτάζουν εσένα και η ελπίδα γεννιέται από την αρχή.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

αγάπη επέστρεφε, σαν μνήμη ζωντανή, να δώσει ζεστασιά στις κρύες μας τις μέρες. Μία ελπίδα που γεννιέται από την αρχή και ανοίγει στην ψυχή μας νέες πύλες.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Κοίταξε το φως που βγαίνει από το σκοτάδι. Είναι η αγάπη που ξυπνά ξανά. Σαν ένα χάδι μες στο μαύρο βράδυ που φαίνει την ελπίδα στα τυφλά.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και

0: Κυριακή στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

θυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε.